να νη φοράει σακίνα. Τι ου έτσι φίδινι ου φαφάνα νίνα. Νη φιζαρά ζαρά να ζάει ανζακάνα. Να τον πάντζανα κι ου φίτουν ράν. Να ντου βιζάνια ρί ραμαλαγκάσιν.

0: κουλάς του μκβάβι.
1: Μουτσανή το τάνζω ότι μουτσανή τσίμνιν τα πανάντια.
2: Στήνωνο,
1: ατσιμ φανούρκο λόγω μου φανελε τάνωνο φούσιν τη τούτου με εκεί φούσιν. Εσαγιάν, τσίσο κουσέ. Λε κορονά, λε κορονά τσιν να μολαμείς. Και τσιμ τσιμ αρφάτα να φούσιν.
3: Σε κουσαλούν φια μια ράπα, τάτουν το να κουσέ. Φανρε τάνα να φάνα νησί σελτή, φίλ το κουσαλού σε τάμ τί.
2: Εσύ να πισούσιν
3: τάρι. Ιε! Σαν έτσι ας λάβρα λίπισου, φιάνα καφίνα σαν, το νόνα μου σαν τσεράπα, φιάνα καφίνα τα μπτή. Σάρα μου σώνα μου ζω, φιάνι, νεκίς λουκούσα τα μπτή. Φα νιώνα φούτσο γατσου έτσι να νοπίσου, κούσα λου τα μπτή.
4: Ραντε όμνα εντρέλου σαν, ούτεν έτσι την αφνάρξου σαν, ξαβατρα τσάφακα μου φαντάκι. Τσάφακα μου, ούτεν έτσι αφακα... Να φανέταν αρφάν τσάβακα να τάω, ούτε με... Στη άφακα μου φάπ κυσκούς να σαν, τσί σπίζου, φαδεμαντζάνα καουατσάνια. Ούτε ναι, φαδεμαντζάνα καουατσάνια σαν, ζω δένει... Ούτε ναι, τσάβακα μου σάρκα να ούτε... Φένα καφίνα κακαϊκιάν σαν, να ζατεύω ούτε ναι, ναι, φίλα του αδεμαντάουε. Βούλα άντρε κόρονα βίρι, σαούγα. Τσάβακα μου φαντάει τάνα, τσάβακα μου φαντάει. Τσάβακα μου φαμανού πιζού σαν,
5: αν θα δουν μια ράβα, την φούτσαν κα... Α, τι... Α, άκου έφαλα μετά, άκου να μου λέει, θα νινώ φασαλαμά. Που θα νινώ φασαλαμά.
6: Θα πει ράβα, τσούτα που θα την φαντούν του να κύρ. Μα να ού του να πάνε να σάνε. Μα ού έτσι και σύνω εδώ. Θα η φούτσαν τη είσαι. Κάρα κλείς, αβαμίσου μου ζάν, τι... Τι... Τι άβακα φανούρκα. Πάσεις τα μήμπα φαντού να τάνα να φούτσον τη σάι.
0: Σώτα τουμπ κουλά, σώτα τουμπ κουβάβ.

Ιαραμπανδωρό Καμαλαγκάση, Τσεβακβούλου, Ζεαφακαμιέν, Ανζο, Ρεσεντρίσα Καντίν, Δίν και Μανταφτάνζο. Μπα, Τσιάνα Τραφά, Τουρουεύτε, Αβεμνιάτσ. Ζάζο, Φουκασιά, Ταλού. Φουκασιά, Ραμπιέλη, Κοϊμπάνι, Αβέλφαν, Φιντερ Κάστρο, Τσιβδίκου, Ρέμφαν, Μην Φούτσιν. Τελειπωκή Ισαμβούλα. Να τζάν που ζάν σε τρία, τσιμίτι ο φασαλαμάκο. Τσι του κτέρω, τσι συνδάλα, να νάνα τσάφα, ζά του που μη, τσιμίτι ο φασαλαμάκο, τι δια τζάν που, μούτσες γράσιας, κομπονιέρος, φιδέλ. Ισόρροπης. Ζάζω, που τεν νου λαβεύ, νουσούρ τόκο μούτσι δια το πρόβλημα, νουσούρ δουβαί. Nous sommes trouvés dans la Djanku Tamni 1958. Voilà, je me suis dit, je suis venu à la Syrie. Et je me suis dit, je suis venu à la Syrie. Ce numéro 9.